0: Σίγουρα νοώ Σονόρα Ρουτίνι Λου XHUSH Τούβις Γαστιγάτζε Ούντο γαϊό Νελούνι Ζέτα Καβόλκα XHCAV Ζέτα Γατάπα Ούντο γαϊό Σαντάνα XHNTA Σόνο Γα Πούντο Τούβι Ναβοχώα XHNBCS Gachona Punto Gache Lugirani Zeta Digi Internet Chona www.givariunda.uson.mx Teléfono Stigigi Para México Gayo Chupa Ne para Guinilo Rarila Shopa Shopa Chupa Ne para Guinilo Mazito la zeda chupa ga yoga chupa chupa shono gasti luni zeda correo universidad arroba radio punto son punto mx giba sti gigi sonora la voz para todas las voces.
1: Radio Universidad 107.5 en Hermosillo.